0: क्लास तुम कफा भी
1: Και η Βαγγέλα μίζαν το κουνιούτ, φατή, μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βανε προβέν στη λιάρα, βανε καζό αψίδα. Α, δε νένα να νάστη, άρα κρέγγι, ήταμ τελή ρεγγ, να τόσι, νίζα, να νάφνα άτρα ρίτρα ρίτρα, να τότα βατραν τό. Καρα καρα μπιπιούν, πι, μανώζε μάφνα άτραν τσίτηλε, τι τουγκαγιάν την φτώνα, δε τσιμέτσου, αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούταν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίτσι. Ειρήνα μπαου φουάτσα. Ούτε να μπαβα κακό μπατέ να ούτε σοφό να βαρέτσι τη ουε αρουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναρά ανταλάνα φαν μπατέ να ουε ανάρα ταλάνα φω να μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ούτε νι αντέζε ότι θα μαμπούλα να μίτσι νεφα μου ζεύω τα φάτσα. Νον λέτσι φίνα νεφα διέτσι μέτσι μαντε φόνα. Zelu zana tanarivu ya diatrandeni zana vatadvula inavarata ya mazawa. Sinatareki wara karakalwe fugunda lude zeno natareki wara fandaniya na lutu kunefa nandia vatamze mitzi. Fipetra takina mina fatinyara fashalamani lu zana tena fipetra takine ya harakani tundamewe mlala nasini nyanjana nai diri fashalamu vatana diri afaka mande.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapa-bolana angaha zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe gasy bosy misao tanana zay angambany
4: avy any am-pitafy zao zay a dia ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana an'la lalana ny nandrasana azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsiny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talojo fa mila mitandrina be
5: toerana analeha aloha avy any abetafo a andeha ho any ambosotra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambosotra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr' zay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.

0: κουλάς του μκουβάβι.
1: Γιατί λύσακα να συφουκτάν, φυφτέ να συφουκτάν τία, αούκατσε τον αλλού μπαντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φέτη να σου λτίνα είναι φούτνιου, άρια τι να τούπνα ρεκτή είναι φούτνιου, μίλα σου λτίνα τι να μας σου λτίνα, νιούλ είναι φούτνιου, αρμίλα, ατότσι και βέπ, τάρκ, τι να ματάρκ, αλικίν βαγόκα, νιούλ είναι φούτνιου. Αούκατσε ανάουν φανάουν τέο αλλού για να ρίω, εφα ούλα να τσάγκα τέο αλλού ήουα, τι γίνεται με όλα τα φίλια, τι γίνεται με τι σημεία, τι φαναβόζανα, τι λεφανβάνα, τι ζαβαρσάν, με όλα τα φίλια. Μα παλαιέλα, μα παλαιέλα, σε τρία, τι μισή τσίλτσον, νιούλα είναι φουτανιέν, φαζάρ, ατό, αγούτεν ρίνα είναι τέλε, σε φουκτάν νεφανε, ήσαν ni τουλούμα τσίκ, ήσαν ni τουλούμα νιούλα, άρισαν ni τσουλούν νιούλα, με φάντε φάσανα ζαν, φιφτανα σε φουκτάν ζαν, αζαδίν τσίκα βαζαν, σε φουκτάν ζαν, δε μάναν ρέκτα κουάβανα, σλίπι, τον πτάν σε φιλενίνα. Καού κατσό τον τσίγιαμ κάτσε κάτσε πολιτικέ αρτί, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τσανιούλα ο Νάταν λε πιφτέναν. Ήταν σε φουκτάν ζάνου, κύρα κύρα τα τέρακα, ανιού λε πιφτέναν, ανιού, σάλα τα τέρακα, αν δεν τον τσίγιαβε κάρτα τη λεκτέρ λέν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτύρνεο να τσέβαρα τα φίτρα, καού κατσό τον τσίγιαμ κάτσε κάτσε πολιτικέ, ήταν σε φουκτάν ζάν, αζαδίνου ιανκιού, φαμάναν ρέκτα λίπη σκουάβαν, ήταν σε φουκτάν ζάνιου, φαπανσουν είναι φουτνιού.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον κουβάβ.

0: κουλάς του μου κουβάβει.
1: Και η Βαγίλα μίζεν το κουνιούτ φατί, μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βανε προβένς τη λιάρα, βανε καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν άστη, άρα κρέγει ήταν τελειρήν να τόσει, νιζάνα να φνάτα ρίτα ρίτα να τότε ατραντώ. Καρακάρα μπιπιούν πι, μανώζε μαφνά τραντζίρτη λέει, τι τούγκα γιάντιν φτώνα δίτσι μετσού αντίζαν. Αν φανταμίνα να όταν ουέ μαφνά τραζόκα, με τι τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπαγ φουάτσα. Ετ' να μπαβα κακό μπατέ να ουέ τσοφό να βαρέτσι τι ουέ αρουέ μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέμ τσι φαναράντα λάνα φαν μπατέ να ουέ ανάρατα λάνα φώνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αρακνή τον Λάλανα Σινιάντιανανέ, Δερφα Σαλάμου, Βάτανα, Δερφα Καμαντέ.
3: Εφαίλα Ελαϊάν, Εφατάμνη, Disney of Mars. Εσόβομπα, Φακάμπαμ, Μαντί, Εντεκίδε. Σύφα, Τάπα Γκούλα, Νγκάλε, Εσόβομπα, Γιατί να τάπα και αυτό, Νιάντι. Αμπαμ, Παμανάρα Καλαλάνε, Λίση, Φαντίνε, Ζέ. Πριν Κάσ, Μπούση, Σοτάνα, Σέγκαμπα.
4: Αφενε πιτάφσο, Σέα. Τεντεύανε τα ναρίφ. Σι έφα φωνανούμ και κελ κελ μίτσλε φυκατούνα λελάλα να ντρασανε ας. Τένα μαύπη, μαύπη, άσαν εντζέαναν. Τένα τσάλπη μίτσανα τεβέ, σώρα σώτε μπολα φυζαλίνα πέ, κουλε φαντιάνα να μπολα γέντζανα πέ. Κοί όμρα σα καραπούλα τένα τέρπη μίτσε, μάρα σα είπα φανεμπά φουάτσα. Φανεάν κουσόνα τεβέ μαμπούλα ρατε, τένα τσίσνιν τσούμ μίτσανε αφα φυζαλίνα πέ τα όλ. Ιόν πτάτσε σαν, το κουνέ, ο σαρούτνε, ο λεπτάτσε σαν. Βε αμλεφτήραν, λεούλα φεσφεσιόνα, το πίλαν, λεβε, να τελούλα, το κουνικά σκάσκε, λεφεκίνα, να συντεταρέτα, τα σόα, το κουνέντα, να σαν, τεβε, μανοκρασί, λεπραφόνα, ο ετραφάτσουε, μαντιέν, τη φάτα, να φάτσο, τραν ταλούτσου, θα μιλάν πάντα να πει.
5: Του έραν αναλέλουα, αβενια πετάφου, αντια ουνιαμπούσα, σαν μια βιτία τσιραν, δε ουνιαμπούσα. Ni antun nanti anak titi sanya namun cerara piana kafina. Avalina wana ipandelu san fisuka fan lala nat say. Fa futsnya nyulang asanya aman lo nan say sabata say di nayar mantian li sutra di manan sarca wana ipandesa si matarayan sayam li falanareta na futsi vufeta tera kalu.
0: Σώτα τον πουκλά, σώτα τον πουκβάβ.